0: όταν ο πι, νούμε για να το πρόγεκα, όταν μου κουρίβα, να διάρω δίνκι, πριν εμείστα, πάει σαν κοσί βανάουρις. Ο κουτσο γινάντι δεά, δίνει πόμπερο, ο φρόμα δεά, δίνει πόμπερο, ο μούτεγκουα Λούκας, ο μούτεγκουα Ντέιφ Καμάτ. Είπω πόμπερο, γιατί ο τούτου μόνο μικούν, ο μουντάμπουλο μικούν, μινώνο. Λέα, να είναι το τρέχερα, όχι μόνο κατά τον Τιμάι Χάμα, Μουκά, ο Κουδάμο Μουρόγκο, ο Σιμακουνάγκουα, ο Ρεσεβάτα, η Ιγία Κοντζάτου, η Σινένο Μιτάντα, ο Κάδε, το Άγιο Νικουά, Μάμου Χεπέρο από Πόκο, σαν μια κουπέρο, τον Τιμίτροντα, μου Χαβάρο, τον Πιλόντα. Η Τουρκία, να μην σαν παλί καπίτα, ατούσα κάκο βινάδια, μην πάλι καπίτα, να πάνω να ημουνοδούδε, ο οποίο κουπράτε να νοκούτο, φρωμάντο κουκασάγκα. Τα ρούρα πομπερόμπο, αούχι, δεν είναι όμως ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, ο γκρόι, να δημόπτε ο αγουργικά που είσαι γνωστή να μόκα που τα κονγκώσω. Όχι ο Ιγγίης Ρόντα δεν είχω κουμουχούκα ποντερό δεύκα μάτι να είχω με το όμογα τεγουά Λούκας αμπού την πόντε τη δάντια το γέτου μου. Ο Σίβα κουκουτσο ο Ρεχεβάτα ήγε μου γόντο το καχινέζι από τη ζατή. Ιγγέ μου έχω πράτενα, γγέ μου έχω το όλο φορομάντα, μου κασιάνγκε μου και ούρισε, μου κότορε, γουά μου κάτω να μάμουν ο πυρόντι με τη δύο. Ελιόντιν τη δημομονούγκου έτουν τη πρόβλη του λέει όρο με για να μην γυρνούμε το πεουρίνε για παγκάθα να πένω ον πέρο όρο με για για πάνε αρήκανε ούτου που όλοι να την παγκοσίβησα μου με κουμπού ο μητάντα δεάν και αντίχε μορκόντουα νο δάκου νο νο δώσε καλέ πόλα τεγκουά ο μητάντα νο δώσε καλέ νο δώσε καλέ ο βαγιονίκουα ο μητάντα συνέντου.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δε